0: ώρα με λιγάκο. Με λιγάκο, με καφέ. Κρύεσαι, κρύεσαι. Και είσαι στο σπίτι. Μιέντε. Σαν ήλιο έχουμε. Κομμεντάω ότι είναι σύρκουι. Normativa legal. No tengo que salir. Por. También porque todos los.
1: Claro. Y además. Poco se usa el papel. Se carga uno. Tampoco.